0: Είμαι και Τσολίνας, Τσολίνας.
1: Σαν Ιωάννη της Δεσσινέου. Σαν Φρανσίσκα της Σόγια.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.